0: Όλοι του Αγίου είναι λουγοί.
1: Όμω τα τσαντζίκια, χώρα τσαντζίκια, να μάθει.
0: Oh,